και ο και τιμή εν το κόσμο. Εγώ προσέρχομαι. Πάτερ Άγιε, τήρησον αυτούς εν το ονόματί σου, ο δεδοκάσμι. Είναι όσοι νέν, καθώς εμείς. Ότε ήμην με ταυτόν εν το κόσμο, εγώ ετήρουν αυτούς εν το ονόματί σου. Ους δεδοκάσμι εφύλαξα, και ουδείς εξ αυτών απόλετο, ημί ο Υιός της απολίας, είναι η γραφή πληρωθεί.

Νην δε προσέρχομαι και ταύτα λελώ εν το κόσμο, να έχωση την χαράν την εμήν, πεπτυρωμένην εν αυτής.

Εγώ δέδωκα αυτή των λόγων σου και ο κόσμος εμίσησεν αυτούς, ότι ούκης είναι εκ του κόσμου, καθώς εγώ ούκη μη εκ του κόσμου. Ού και ρωτώ είναι άρης αυτούς εκ του κόσμου, αλλά είναι ατηρής αυτούς εκ του πονηρού. Εκ του κόσμου ούκη εσύ, καθώς εγώ εκ του κόσμου ούκη μη.

Αγίε σουν αυτούς εν διαλυθία σου. Ο λόγος ο σώσ αλήθεια εστί. Καθώς εμέ απέστειλα στον κόσμο, καγώ απέστειλα αυτούς στον κόσμο. Και πρε αυτόν εγώ αγιάζω εμ' αυτόν, είναι όσοι και αυτοί, υγιασμένοι εν αληθεία.

Ούπε ο ρητούτον δε ερωτώμονον, αλλά και επί των πιστευσόντων για του λόγου αυτών εις εμέ, είναι πάντες ενώσι. Καθώς σύ Πάτερ εν εμή καγώ εν σύ, είναι και αυτή εν ημίν εν όσι. Είναι ο κόσμος πιστεύσει ότι σύ με επέστειλες.

Και εγώ την δόξαν ειν δεδοκάσμη δέδοκα αυτής, ειν ως ειν καθώς ημείς ένες μεν. Εγώ εν αυτής και σύ εν εμή, ειν ως τετελειωμένη εις εν. Κι είναι γινός και ο κόσμος ότι εσύ με επέστειλες, και ηγάπησες αυτούς καθώς σε με ηγάπησες.

Πάτερ, ους δεδοκάσμι, θέλω είναι όπου είμαι εγώ, κακίνη όσοι με τεμού. Είναι θερώσει την δόξαν την εμήν, είναι δεδοκάσμι, ότι η γάπη σας με προκαταβολείς κόσμου. Πάτερ δίκαιε, και ο κόσμος σε ουκ έγνω, εγώ δε σε έγνων, και ούτε έγνωσαν ότι εσύ με επέστειλες. Και γνώρισα αυτής το όνομά σου και γνωρίσω, είναι η αγάπη, είναι η αγάπη σας με, εν αυτής ή καγώ εν αυτής.